του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι ναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Άντε, παιδιά, γεια μας.
1: Άντε, γεια μας,
2: παιδιά. Γεια μας,
1: γεια μας, παιδιά. Γεια.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε οκνέα!
5: Λάζαρος είπασε!
4: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
4: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
6: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
7: Τώρα σίσω διέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: είστε καλά, είστε καλά, είστε καλά.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πετάξον και λακωνεύσον σε ρημόν την εγκάλια. Πετάξον και λακωνεύσον σε ρημόν την εγκάλια. Απασικά στα νεάν, στη σουμέλα νερεάν. Τα ρημάσι χερκοβιάν, μυρίζ τραντα φιλέαν. Τα ρημάσον προμηθεάν, μυρίζ

0: Λίγο πάλι κοντά σας.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Λοιπόν, του Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Τα παλίκαρετε μορφά για τέσσενα μπώνουνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Είμα έστα παλικάρε με τα πολλά τα καλέ, έμορφα το μάτωπα σου αμον μαργαριτάρε,

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
5: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα. Έλα να σ' λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιοχ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντοάνασμα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη Τετάρτη του χρόνου μας, 14 του μήνα σήμερον. Έχουμε εδώ μια παρέα από παιδιά, άλλα Σιδράμαν, άλλα Σιγκοζάνιν. Έχουμε μαζί μας τον Λάζαρο τον Κεφαλίδη στο τραγούδι. Λάζαρε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο.
0: Τον Άλκη τον Κεφαλίδη στη Λύρα.
2: Καλησπέρα, Τάσο, και καλή χρονιά σε όλους.
0: Οπότε έχουμε σήμερα δύο αδέρφια από μια τετραμελή οικογένεια. Τα αδέρφια σας είναι τέσσερα, έτσι.
1: Τέσσερις.
0: Όλοι
1: είμαστε
0: μαζί. Ο, την πίστης.
1: Αγούρ.
0: Αγούρ.
2: Τέσσερις.
0: Μπράβο. Ναι. Το Μιχάλη τον Τζανασίδη. Καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα, καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, Μιχάλη, καλώς ήρθες. Στα πνευστά σήμερα και τον Φώτη του Βαμβακίδη.
4: Καλησπέρα και καλή χρονιά.
0: Ένα χωριανό μου, ένα παιδί από το χωριό μου, στον Ταούλη. Να σας ευχηθώ σήμερα και τον Φώτη του Βαμβακίδη.
4: Καλησπέρα και καλή χρονιά.
0: Ένα χωριανό μου, ένα παιδί από το χωριό μου, στον Ταούλη. Να σας

0: φίλους καλλιτέχνες επαναλήψεις. Ευτυχώς βοηθάει και η τεχνολογία καμίαν. Και είμαι.
1: Εντάξει.
0: Καλύπτουμε τα τρυπία.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Τα ρεπό.
0: Ναι, ρεπό. Πολλά ρεπό παίρνει ο Μαρμαρίδης από τόσων καιρών.
1: Στο Ντουμπάι, πού ήταν,
2: Διόρθωνε τον ήχο, μάλλον.
0: Ναι, πήγαινε πολλά πράγματα.
1: Γεια σου, Γιώργα.
0: Αυτό τον καιρό πήγε πολλά πράγματα ο Γιώργος. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα κοντά μας.
2: Χαρά μας.
3: Ευχαριστούμε.
0: Η καθημερινότητα του καθενός είναι δύσκολη και γνωρίζουμε τις ανάγκες του καθενός, εργασία, οικογένειες και τα λοιπά, αλλά να είστε σίγουροι ότι το εκτιμούμε αυτό βαθύτητα. Που είστε εδώ στο
1: αν
0: πλάι μας.
1: Αν δεν θέλαμε, δεν θα ήμασταν εδώ τόσο.
0: Στο πόντου άνασμα.
1: Πίστεψε μου.
0: Το πιστεύω.
1: Έτσι. Στο έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή. Ότι είμαστε λίγο ρομαντικοί, μας αρέσει το ραδιόφωνο, αν και δεν το προλάβαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Κάτι πιο. Θυμίζει λίγο παλιά.
0: Εμείς είμαστε παλιακοί δηλαδή.
1: Εσύ θα τα πεις αυτά. Εγώ για να μην μιλήσω εγώ τώρα, γιατί δεν θέλω να αναφέρω.
0: Εγώ είμαι παλιακός. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό εδώ που εκείνο κάνει νοήματα με τα χέρια.
0: Έχουμε εδώ φίλους, έχουμε παιδιά του Πόντου Άνασμα, τον Σάββα τον Παρασκευόπλο, τη Στεργίδου τη Μαρία από το χορευτικό των Ακριτών, από τα Ακριτόπεδα, τον Γιώργο τον Ζιώγα, το φίλο εδώ πέρα.
1: Ζόγας,
0: ναι. Ζόγα, ένα ψαλός είπα το. Εντάξει, καλά είμαστε ακόμα. Να είσαι καλά, φίλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλή χρονιά και σε σένα. Περάνω αγλίγορα σε βιογραφικά. Λάζαρος Κεφαλίδης. Ο Λάζαρος Κεφαλίδης γεννήθηκε 25 Αυγούστου 1994 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στη χωριστή Δράμας. Είναι ο τρίτος από τους τέσσερις γιους της οικογένειας του Κεφαλίδη Ιορδάνη και της Κεχαγιά Χριστίνας. Οι πρόγονοί του προερχόμενοι από τα χωριά Κεσκίν Ματέν από την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης και Γάραλη από την περιοχή Κερασούντας εγκαταστάθηκαν στα Λευκόγια κάτω νευροκοπίου Δράμας. Στα οικογενειακά τραπέζια άκουγε τον πατέρα του και τον αδερφό του Χαράλαμπο να τραγουδούν συνοδευόμενοι από τον μεγάλο γιο της οικογένειας, τον Αλκιβιάδη, στη Λύρα. Στην ηλικία των 11 ξεκινάει να ασχολείται με το παραδοσιακό ποντιακό νταούλι συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις συλλόγων και κοινωνικές εκδηλώσεις. Από μικρός ακούει την ποντιακή διάλεκτο και μαγεύεται. Τα μουχαπέτια και τα οικογενειακά τραπέζια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενασχόλησή του με το τραγούδι. Το 2015 μετακομίζει στην πόλη του Κιλκής όπου και γνωρίζει τον Σαμουήλ Σάμο Ασλιχανίδη. Ο γνωστός οργανοπαίκτης του κλαρίνου και εκφραστής της μουσικής του Κάρς τον αγκαλιάζει και τον εντάσσει στο μουσικό σχήμα που διατηρεί εκείνη την περίοδο. Αυτή ήταν και η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποντιακό τραγούδι. Τότε γνωρίζει και τον γιο του, Σάμου Ασλιχανίδη, τον Ευριστένη, ο οποίος επίσης παίζει κλαρίνο και το 2018 αφήνουν το πρώτο τους επίσημο μουσικό αποτύπωμα με το τραγούδι «Πίσω ντοσίρι καρδίας». Το 2025, παρέα με τον αδερφό του Αλκιβιάδη, δημιουργούν το Θεού Θέλεμαν, ένα μουσικό άλμπουμ με νέες δημιουργίες εμπνευσμένες από ήχους πατρίδας και δικά τους ακούσματα. Ο Λάζαρος σήμερα ζει και εργάζεται στη Δράμα και ασχολείται ενεργά με το ποντιακό τραγούδι. Η ιδιαίτερη του αγάπη, η επιτραπέζη σκοπή. Ευχή του οι επόμενες γενιές να κρατήσουν όσο πιο ακέραια γίνεται την κληρονομιά που μας πρόσφεραν οι παππούδες μας. Εύχομαι, Λάζαρε, να είσαι στο δρόμο που διάλεξες, έτσι όπως σε ξέρω, και ταπεινό και καλό και συγκροτημένο, και να συνεχίζεις.
1: Αμήν.
0: Ο Κεφαλίδης Αλκιβιάδης γεννήθηκε 3 Φεβρουαρίου του 1988 στη Δράμα. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών έζησε στον τόπο καταγωγής των γονέων του, τα Λευκόγια, κάτω νευροκοπίου, και έπειτα μετακόμισαν στο χωριό Χωριστή κοντά στη Δράμα. Παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του 3 παιδιά. Είναι το πρώτο από τα 4 παιδιά. Χαράλαμπος, ο δεύτερος, Λάζαρος και ο Ρέστης ο τρίτος, του Ιορδάνη Κεφαλίδη και της Χριστίνας Κεχαγιά. Η καταγωγή του όσον αφορά τον Πόντο είναι από την Νικόπολη και Κιμισχανά, από τη μεριά του πατέρα και από την Κερασούντα της μητέρας του. Στην ηλικία των 9 ετών ήρθε η πρώτη επαφή με τη μουσική, καθώς ξεκίνησε να ασχολείται με την τρομπέτα και συνέχισε σε εκδηλώσεις με την ιστορική μπάντα της Χωριστής. Μετά από καθοδήγηση του τότε μαέστρου της μπάντας, γράφεται στο Μουσικό Σχολείο Δράμας την περίοδο 1999-2000. Εκεί ήρθε και η πρώτη επαφή με την ποντιακή λύρα. Ξεκίνησε μαθήματα με τον αείμνηστο Ιωάννη Μωυσίδη, καθώς ήταν ο διδάσκων καθηγητής εκμάθησης ποντιακής λύρας εκείνη την περίοδο στο Μουσικό Σχολείο. Είχε λάβει μέρος σε

0: μαθητικούς διαγωνισμούς με την Ποντιακή Λύρα, καθώς και σε διάφορες εκδηλώσεις του μουσικού σχολείου. Καθοριστικό ρόλο στην ενασχόλησή του με την Ποντιακή Λύρα ήταν η δίψα που είχε για μάθηση. Έπαιζε ατελείωτες ώρες στο σπίτι όταν σχολούσε. Και η προτροπή του πατέρα του ήταν να παίξει 2-3 σκοπούς σε οικογενειακά τραπέζια. Είχε συνοδεύσει αρκετούς καταξιωμένους καλλιτέχνες με τη λύρα, όπως ο Παπαγιαννίδης Πόλιος, Πολυχρόνης, Θεοδοσιάδης Κώστας, Ορφανίδης Γιώργος, Χαλκίδης Τέλειος, Αλεξανδρίδης Δημήτρης, Κυψελίδης Σοκράτης και φυσικά και τα αδέρφια του Χαράλαμπο και Λάζαρο. Το 2025 κάνουν μαζί με τον αδερφό του Λάζαρο την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το Θεού Θέλεμαν». Τα οποία θα ακούσουμε και εδώ πέρα, έτσι,
1: εννοείται
0: κάποια τραγούδια,
1: ναι,
0: από το δισκάκι σας.
1: Τα ακούμε ήδη, νομίζω, στο... τα βάζει ο Μαρμαρίδης.
0: Μαρμαρίδης, κλέβει, αυτό είναι η δουλεία, τα το εν, βάλα από πεις χαλία,
1: ναι, ναι,
0: κουρτίνας.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μουσικά όμως, χάρα. Μουσικά χαλία και κουρτίνας.
1: Ωραία.
0: Μιχάλης Τσανασίδης. Ο Μιχάλης Τσανασίδης γεννήθηκε στη Βέρεια του 1993 με καταγωγή από τη Ράχη Μαθίας και από τον Τετράλοφο Κοζάνης. Από μικρή ηλικία έβαλε τα κατάλληλα ρεθίσματα σχετικά με την ποντιακή παράδοση μέσα στα βιώματα των ποντίων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σε ηλικία 5 ετών ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με τα ποντιακά μέσω του χορού. Αργότερα ασχολήθηκε με τον Ταούλη, τη Φλογέρα, του Αγγείου και τη Ζουρνάν. Έπειτα, σε ηλικία 23 ετών, αποφύτησε από τη σχολή της νοσηλευτικής του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις διδακτορικές του σπουδές στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι συμμετοχές του σε δισκογραφικές δουλειές ήταν το 2015 στο δίσκο με τίτλο «Το Μεκατήρι», το 2017 στο δίσκο με τίτλο «Εγώ είμαι Πετραγώδεσα» του Γιάννη Τσανασίδη, του αδερφού δηλαδή του Μιχάλη, και το 2020 στο δίσκο «Αυλών Εμπ Νεύσης», το οποίο και επιμελήθηκε. Η συμμετοχή του σε μουσικοχορευτικές παραστάσεις σε συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού ήταν πολλές, είτε σαν χορευτής αλλά κυρίως σαν οργανοπαίκτης. Η αγάπη του προς την καταγωγή του τον ώθησε στο να ερευνήσει σε μεγάλο βαθμό και να συναναστραφεί με ανθρώπους μερακλείδες, μεγαλύτερους σε ηλικία, σε μουχαπέτια και γλέντια, κατανοώντας τις ηθικές αξίες της ποντιακής παράδοσης και αποκομίζοντας τα κατάλληλα εφόδια. Σήμερα ασχολείται με την εκμάθηση Νταουλιού, Φλογέρας και Αγγείου ως δάσκαλος σε συλλόγους της Ημαθίας. Φίλε Μιχάλη, και εσύ έχεις ένα δυνατό κεφάλαιο εκεί, από το χωρίο, τορταλί, εικόνες, βιώματα, μουχαπέτια, τα οποία πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσεις όπως τα πήρες, έτσι απλόχειρα, έτσι να τα δώσεις και εσύ στους νεότερους.
2: Όσο μπορούμε, όλοι μαζί,
0: έτσι,
2: συνολικά.
0: Και Φώτης Βαμβακίδης είναι γεννημένος 23 Σεπτεμβρίου του 2001 στη Δράμα, με καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του να είναι από την Αμάσια, το χωριό Γαράνταγ και Μπαγιάτ, ενώ από την πλευρά της μητέρας του ο παππούς ήρθε ορφανός, χωρίς στοιχεία καταγωγής, και η γιαγιά του από την Μικρά Ασία. Ο πατέρας του συνήθιζε να βάζει ποντιακές κασέτες στο σπίτι για διασκέδασή τους, οπότε είχε αρχίσει να λαμβάνει και τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα. Κατόπιν σε μικρή ηλικία υπήρξε χορευτής του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμμένης Δράμας η Ειρήνη και αργότερα στο Σύλλογο Ποντίων Λιβαδερού και Δενδρακίων Δράμας η Ρωμανία. Ξεκίνησε να παίζει νταούλη στα χορευτικά τμήματα που χόρευε σε ηλικία 9 ετών. Σε κάποιο χορό στη Δράμα τυχαίνει να ακούσει τον Γιάννη Πολυχρονίδη και εντυπωσιάζεται από το παίξιμό του. Είναι αυτοδίδακτος οργανοπαίκτης και έχει συνοδέψει αξιόλογους καλλιτέχνες του ποντιακού χώρου σε γλέντια και χορούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε σε δισκογραφίες και άλμπουμ με νέους καλλιτέχνες. Σκοπός του είναι η διατήρηση της μουσικής παράδοσης του πόντου. Και εσύ, απαρέγκλητος είσαι, φίλε, φίλε Φώτη. Το αυλάκτο εντόκανε οι γονείς και που αποφάσισες να πάρεις κι εσύ μετά. Είναι βαθύ και θέλει πότιμα.
3: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
0: Έτσι. Και αυτά είναι υποσχέσεις.
3: Όσο περνάνε από το χέρι μας.
0: Ο κόσμος θα πρέπει να τα δει να βγαίνουν. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Στο Instagram και στο Messenger, στο πόντο άνασμα, τα μηνύματά σας. Και έχουμε βέβαια και την ανακοίνωση του χορού μας, χορός των ακριτών του πόντου Σταυρούπολης, στις 1 Φεβρουαρίου, Κυριακή ημέρα, το μεσημέρι, 12.30, στο Rose Garden. Τραγούδι: Κουρτίδης Γιάννης, Τουπαλίδης Βασίλης. Κλαρίνο: Σιώπης Κώστας. Λύρα: Σανίδης Γιάννης, Ξενιτόπουλος Δημήτρης. Αγγείος: Χιαμίδης Γιώργος. Ζουρνά: Μιλιάδης Σταύρος. Και Νταούλη: Πολυχρονίδης Γιάννης. Ροζ Γκάρντεν στο Παλαιό Καστρό. Σας περιμένουμε όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-608-400 και 6978-553-286. Θα επανέλθουμε πάλι με το μήνυμα του χορού μας. Παιδιά, το λέτε, πάμε σε χαμηλέτε.
1: Πάμε.
0: Είναι και στα κοκκιά.
1: Κοκκιά, όχι.
0: Πώς θα πάμε σε χαμηλέτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο μουσική.
1: Τάσο, να στείλουμε χαιρετίσματα στη Γερμανία.
0: Όπου θέλεις θα στείλεις.
1: Τον αδερφό μου, τον Βασίλη.
0: Ο αδερφός είναι στη Γερμανία.
1: Είναι αδερφικός φίλος.
0: Α,
1: στο Βασίλη το Χολίδη.
0: Αν ακούει μας ο Βασίλης ο Χολίδης, να στείλει μήνυμα.
1: Έστειλε εμένα.
0: Α, έστειλε εσύ.
1: Ναι, μάλλον οδηγάει. Βλέπει τον Πάουκ. Αλλά είναι Παναθηναϊκός. Στο Κιλγκής, στους κουμπάρους μου εκεί πέρα, τη Χριστίνα, μας ακούν και αυτοί. Φιλιά σε όλους, όλη τη δράμα. Πάμε, Έλκη.
0: Όσοι μας ακούνε, τους αγαπάμε.
1: Πού μπορούν να στείλουν μηνύματα τόσο για να...
0: Μηνύματα στο πόντο άνασμα, στο Messenger και στο Instagram.
1: Μπράβο.
0: Καθώς επίσης και στα τηλέφωνα εδώ, το καλό παιδί στο κοντρόλ. Ο ηχολήπτης, κάμεραμαν, τηλεφωνικό κέντρο.
1: Χορευτής.
0: Χορευτής, βάλ, σκούπα, σαρακά, όλα αυτά έτα.
1: Οχ.
0: Και τώρα
1: έγκαι
0: ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ, φτάει για το
1: ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό γεγονός της ημέρας.
1: Τον έχω δει να χορεύει τάσο.
0: Είναι ωραίος. Πού το είδες αυτό εσύ πάλι?
1: Ήταν σε ένα γάμο το καλοκαίρι.
0: Παρεπιπτόντως ωραίος ήταν εκείνος ο γάμος.
1: Εκείνος ήταν πολύ ωραίος ο γάμος. Και τον, είχε και τον καλύτερο κουμπάρο, ε.
0: Ναι.
1: Ε, Γιώργο.
0: Γεια σου, Νικόλα Φιλιππίδη.
1: Γεια σου.

0: στείλουμε χαιρετίσματα και στην Αυστραλία.
1: Όπου θέλεις.
0: Και φίλη μου την Κωνσταντίνα που μας έγραψε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Και στο Δημήτρη του Παπαδόπουλο. Την Κατερίνη, γεια σου Μίτσο.

0: Για πες μας αυτό το τραγούδι, Λάζαρε, από πού τα άκουσες εσύ?
1: Από πού τα άκουσα?
0: Ναι.
1: Αυτός ο σκοπός είναι το... ο Αμανές του Μύτια που λένε. Αλλά έτσι είναι τραγουδισμένος από το Γιώργο το Γαβριλίδη. Κανονικά ο σκοπός είναι αλλιώς τραγουδισμένος από το Μύτια.
0: Εσύ τα άκουσες από πού? Από το Γαβριλίδη.
1: Το Γιώτη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κεφάλαιο Γιώτης.
1: Ναι. Βέβαια το έχω ακούσει και από το Μύτια και πλέον το έχω ακούσει και από τον Χρήστο Τζενεκίδη. Όπως το λέει ο Μύτιας.
0: Το παίζει και ο Χρήστος Τσενεκίδης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν
1: και ο Σάββας το τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος ο Τσενεκίδης, για όσους είχαν την τύχη να το γνωρίσουν, ήταν αυθεντικός, δεν άλλαζε τίποτα. Στους σκοπούς, όπως τα άκουγε, έτσι τα έπαιζε. Και όσοι ψαχτούν μπορούν να βρούνε πολλά πάνω στην ποντιακή μουσική. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι μια παρένθεση πριν περάσουμε στο διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας στο Instagram και στο Messenger στο πόντου Άνασμα. Τα τηλέφωνά σας στο 2310-608-400, 2310-667-891. Πάμε να ανασυνταχθούμε, να απλώσουμε πάλι εδώ τα όργανα και σας περιμένουμε μετά το διαφημιστικό.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
7: Λάζαρος!
6: Ντο λες βρε οκνέα!
7: Λάζαρος είπασε!
6: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
7: Γιώκ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
6: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
8: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
7: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
7: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρασε μας.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
7: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
7: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
8: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Για όσους έχετε συντονιστεί τώρα στους δέκτες σας, είναι μαζί μας ο Λάζαρος ο Κεφαλίδης στο τραγούδι, ο Άλκης Κεφαλίδης στη λύρα, ο Μιχάλης ο Τσανασίδης στα πνευστά και ο Φώτης Βαβακίδης στο ταούλ. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και να δώσουμε λίγο τις ευχές και τα μηνύματα του κόσμου. Ο Νίκος ο Φιλιππίδης, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, καλά να περάσετε. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης ο Χρυσόπουλος, η Πορτουλίδου η Μελίνα, η Πόπη Ταρατσίδου, πάλι λέει το γνωστό. Καλή χρονιά, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αναμένω.
1: Θα το πούμε.
0: Θα το πεις, Λάζαρε, γιατί αλλιώς.
1: Την προηγούμενη φορά δεν το είπα.
0: Θα την πληρώσω εγώ αλλιώς. Κατάλαβες. Δύσκολα είμαι.
1: Λες, έχεις την πεθερά.
0: Όχι, ποτέ. Τώρα να λέτε, ετοίμασον. Στρώσον το τραπέζι, πάμε. Όπως είμαι σαν παδά, 10 η ώρα. Όλα θα είναι έτοιμα.
2: Εμείς,
0: θέλετε.
2: Εσύ και άλλες.
1: Εμείς θα πάμε.
0: Εσάς θα στείλω, εγώ θα πάω αλλού. Τώρα αυτά.
1: Πάσω γρασιές.
0: Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ από τον Λάζαρο. Τη Στέλλα την Κυριακίδου, στην Κατερίνη, την Παναγιώτα την Παυλίδου από Δράμα που μας στείλαν τα μηνύματά τους. Να είστε καλά. Η φίλη Αποστολίδου η Μαρία. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα. Υγεία και ευλογία στον κόσμο. Χαρισμένη εκπομπή σε όλους τους ακροατές σας και στις οικογένειες του Τάσου και του Γιώργου, του Μπάμπη του Ταρατσίδη και στην γλυκιά φίλη μου Πόπη. Ευχαριστούμε πολύ τους καλλιτέχνες που στηρίζουν την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Επίσης, η Νικολέτα από Γερμανία που μας ακούει. Να είσαι καλά, Νικολέτα, καλή χρονιά. Το Μουσικό Ποδιακό Αρχείο. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα. Και η όμορφη παρέα με τα νέα παιδιά. Και το αστήρευτο ταλέντο. Συγχαρητήρια από το Άνασμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Κράτα γερά και εσύ εκεί.
2: Γεια σου, Θεό, φιλέ.
0: Να στείλουμε και χαιρετισμούς στον Ταχματζίδη, το Γιάννη, το Γλίκατζι, στο Κορδελιό.
2: Παρακή.
0: Είναι μαζί μας η Λιάννα Παλαχίδου από το Διοικητικό. Ο φίλος ο Γιάννης ο Τσανασίδης, στυλ χαιρετίας παιδεία.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και επίσης ο φίλος μου ο Παναγιωτήτης ο Κώστας. Ασορεόκαστρο, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή ποντιακής παράδοσης. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα.
1: Εγώ να πω ότι αφιερώνω την εκπομπή όλη στον κουμπάρο μου, τον Ταχματσίδη, τον Γιάννη.
0: Ωραίος.
1: Έτσι. Ένα αυτό.
0: Μετά στο άλλο το. Όλη την εκπομπή ή το δεύτερο.
1: Όλη την εκπομπή, όλη. Πνάρχη.
0: Όλη.
1: Ό,τι παίξαμε.
0: Γιάννη, κανόντζον.
2: Μετά
1: το χρωστάω. Το χρωστάω. Ναι. Και να πούμε και δύο λόγια για αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή τη φανταστική δουλειά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για το Θεόφιλο στη Γερμανία που διατηρεί το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο με ηχογραφήσεις από μουχαπέτια κυρίως, από όλους τους καλλιτέχνες, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Καλό είναι να τα δώσουμε ό,τι έχουμε για να τα έχουμε και εμείς οι νεότεροι.
0: Έτσι.
1: Στον Κώστα τον Καρακασίδη να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα. Ποντιακός στίχος, Ποντια Λίριξ.
0: Ποντια Λίριξ. Άλλο κεφάλαιο και αυτό κεφάλαιο. Της ποντιακής μας.
2: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο νομίζω.
1: Ναι, ναι. Στην Αναστασία τη Μαχαιρίδου, Λίγκου Απόντικα, για το λεξικό. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν από ό,τι φαίνεται. Αυτοί που θέλουν και για μας. Εγώ να δώσω ένα βήμα στα παιδιά που τραγουδάνε όπως και εγώ, ρε παιδί μου. Έτσι. Καλό είναι να μπούμε να μάθουμε τι τραγουδάμε, τι ακούμε. Πάντα εγώ από μωρό ρωτούσα ή τον πατέρα μου ή κάποιους παππούδες. Έτυχε να βρω κάποιους μεγαλύτερους καλλιτέχνες να τους ρωτήσω, να μου δώσουν τηλέφωνο, να πάρω, να ψάξω. Καλό είναι να ξέρουμε τι τραγουδάμε. Μην τραγουδάμε αλαμπουρνέζικα.
0: Καλά είναι να ξέρουμε τι τραγουδάμε και σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η επαφή της καθημερινότητας με την ποντιακή γλώσσα μέσα στο σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτε εμείς.
0: Το οποίο ήταν κάτι. Το οποίο δεν μπορούσες να το μάθεις. Σήμερα γίνονται προσπάθειες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το κύριο, η βάση, η κύρια βάση όλων των πολιτιστικών συλλόγων. Θα πρέπει να πέσει στη γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Στην ποντιακή γλώσσα.
1: Αν χαθεί μια γλώσσα από μια ράτσα, νομίζω χάνει τη ράτσα.
0: Άμα χαθεί η γλώσσα, καληνύχτα.
1: Εγώ θα πω και μια προσωπική εμπειρία. Τελείωση. Μια προσωπική εμπειρία θα σου ποτάσω. Τον Αύγουστο του 25. Είχα την τύχη να ταξιδέψω στον Πόντο. Μίλησα με ανθρώπους εκεί ποντιακά. Δεν ήξερα ότι μπορώ να μιλήσω ποντιακά.
0: Νόμιζες ότι θα.
1: Ναι, ότι θα κομπλάρω. Όχι, ότι θα κομπλάρω. Δεν θα μπορέσω να συνεννοηθώ. Συνεννοήθηκα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μίλησα. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μιλήσεις και θα σε καταλάβουν, γιατί δεν ξέρουμε, δεν την έχουμε στην καθομιλουμένη μας, άλλη είναι, έτσι, είναι ελληνική. Μίλησα, με κατάλαβαν, τους κατάλαβα, είναι φανταστικό. Γύρισα από τον Πόντο και διάβασα και δύο βιβλία στα ποντιακά και προτρέπω τα παιδιά να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με αυτό το πράγμα. Η διάλεκτός μας είναι μαγική, παιδιά.
0: Υπάρχουν
1: μαγική.
0: Πάρα πολλά βιβλία από πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους στο χώρο το ποντιακό που έχουν γράψει και υπάρχουν και μεταφράσεις και
1: γίνεται φανταστική
0: δουλειά. Τυχαία θα σας πω εγώ τώρα, ο Σύλλογος Ποντίων Ματσούκας έχει βγάλει βιβλίο που από τη μία σελίδα είναι το κείμενο στην ποντιακή και από την άλλη είναι η μετάφραση. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, ένα παιδί, ένα νέο, έναν ακόμα και στην ηλικία μου, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε την επαφή, να απευθυνθεί εκεί, να πάρει το βιβλίο, να το διαβάσει και να μάθει και κάτι το οποίο πιστεύω οι λέξεις είναι μαγείες. Ξεκλειδώνουν και άλλα πράγματα. Μία λέξη απλή μπορεί να φαίνεται πολύ απλή, αλλά έχει από πίσω μια ιστορία να σε δώσει. Τέλος πάντων, δεν είμαι λόγιος να μπορέσω να αναπτύξω και να πω σε φιλολογικό επίπεδο πολλά. Θέλω να πω πολλά, αλλά δεν έχω τα όπλα. Το μόνο που θα πω πριν πάμε στη μουσική,
1: ναι, ναι,
0: είναι κάτι το οποίο και το παρέλειψα λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Ο Καλαντάρτς, ο Ιανουάριος, δεν είπαμε το μήνα. Καλό μήνα, αν είπαμε, και είπαμε. Πρώτη εκπομπή και λέω με και καλό μήνα, αν και 14 του μήνα.
2: Και νέο νέτος.
0: Δυστυχώς, έτσι όπως μας έκατσε η πρώτη εκπομπή του χρόνου, αφιερώνεται αυτομάτως στον Αχιλλέα τον Βασιλιάδη. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Εγώ το θέλω. Και ο Μαρμαρίδης θέλει και θέλει, αυτά ό,τι λέω εγώ. Λοιπόν, ο Ποντιακός Καζαμίας, λοιπόν, ο Καλαντάρτς, προέρχεται από την λατινική λέξη calendarium, βιβλίο των Καλάνδων. Στο Μεσαίωνα η λέξη έγινε καλανδάριο. Ακολούθησε η παραγωγή της λέξης κάλαντα. Στη λατινική γλώσσα υπάρχει η λέξη calendae dies, νουμινία, η πρώτη μέρα κάθε ρωμαϊκού μήνα. Από εδώ πήραν τα ονόματά τους και τα άσματα που άδονται κυρίως στην παραμονή της πρωτοχρονιάς και αργότερα των Χριστουγέννων. Ως Καλαντάρτς ήταν γνωστός στη Σάντα, στην Τραπεζούντα και στη Χαλδία, ενώ Καλαντάρης στην Ινέπολη, την Κερασούντα, την Ινώη και τη Σινόπη. Χαρακτηριστική παροιμία από το Ανδρεανάντον Αμισού του Πόντου. Καλανταρή αγούρια, αγκούρια του Γενάρη. Η παροιμία λεγόταν και λέγεται για όσους επιζητούν ανεπίκαιρα ή ουτοπικά πράγματα. Δίνουμε λοιπόν, καλό στο Γιαννάκη του Χαραλαμπίδη.
1: Γιάννη, πού είσαι ρε?
0: Δίνουμε λοιπόν και κάποιες πληροφορίες έτσι. Ελπίζω να γίνουμε ρέθισμα στους νέους και να πιάσουμε λίγο να κάνα βιβλίο. Είναι καλά, καλή και χωρί καλά και τα γλέντια και τα μουχαπέτια.
1: Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτά.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Ακόμα εκεί θα παίζετε.
1: Για τα του ήρθαμε.
0: Α, μπράβο.
1: Ζωή θα είμαι. Ναι, να έχουμε επιθυμία από την πεθερά.
0: Αφιερωμένο την Πόπη την Ταρατσίδου.
1: Δεν την ξέρω, αλλά...
0: Και όσοι είναι έτσι παραπονιάρες.

0: Μπράβο, παιδιά.
1: Γεια σου, Τασούλη.
2: Άψογη σε όλα. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό, αδακά ο πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος των Ακριτών μαζί μας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, να είναι καλά, και έκοψανε την πίτα του ραδιοφώνου και η πίτα έρουξε στο ραδιόφωνο. Οπότε αυτό, να ξέρετε, είναι σημαντικό.
3: Μπράβο. Και σημαντικό.
2: Γιατί εμπέν καλά η χρονία, οπότε από εδώ και πέρα,
0: μπράβο,
2: θα πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έκανατε πάρα πολύ καλό ποδαρικό. Η αγάπη του κόσμου την βλέπουμε.
0: Κέρδισε και ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Λοιπόν, ο Φουλίδης ο Γιάννης, πολλά συγχαρητήρια στους καλλιτέχνες, πολύ ωραίοι. Χρόνια πολλά, Τάσο. Ο Τσενικίδης ο Σάβας. Φιλαράκι.
4: Γεια σου, Σάβα.
2: Φιλιά πολλά στα όμορφα αγόρια.
0: Σάβα, κάτι χρωστάς.
2: Πολλά χρωστά του, αλλά άφησα τον. Να έρθει η ώρα.
0: Κάτι, ναι. Αχ, να βλέπεις τον Μιχάλη.
3: Δε στα νεύρα είναι.
0: Όχι, ποια νεύρα.
2: Οι φίλοι, η Γεωργία η Μαυρομάτη. Καλησπέρα σας, παιδιά, μας φτιάξατε το κέφι, να είστε καλά. Η Χριστίνα Σουκλικής. Καλησπέρα στην παρέα.
0: Κουμπάρα μου, κουμπάρα μου.
2: Μία.
0: Κουμπάρα.
2: Ξέρω εγώ.
0: Γεια σου, κουμπάρα.
2: Ο Γιάννης. Ο Τσαμαντουρίδης Ασοφυλικής.
0: Γεια σου, γιατρέ.
2: Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πολλά χαιρετία σε όλους.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ο γείτονάς μου ο Σπυρίδης ο Γιάννης.
0: Γεια σου, γείτονα του Τάσου.
2: Ασυγραμμένητζαν. Φιλιά σε όλους.
4: Ασυγραμμένητζαν. Ήταν αρθή σήμερα, αλλά.
0: Ξέρεις τι σπόρια έχει ο Γιάννης, πουλάει στο μαγαζί εκεί.
2: Άσε τα. Άσε, παιδιά, λοιπόν, όσοι πάτε στην Καβάλα, θα τον πάρω μια τέτοια όμως. Θα του πω.
0: Θα
2: πω χορηγία. Και πεκεί.
3: Στην επόμενη κουβή.
2: Παιδιά.
3: 5 κιλά πόσο.
0: Παιδιά, ξηρό καρπό δεν έχετε ξανά.
2: Ξηρό καρπό και ζωγρόν καρπό και αποξηραμένα και λοιπόν.
0: Γεια σου, Γιαννάκο.
2: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αραπίδης ο Λευτέρτς, ας το ψηλάρ, να είναι καλά. Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό.
0: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην Αλεξανδρούπολη.
2: Βεβαίως.
0: Στον αδερφό μου, στο Χάρη.
3: Στον
2: εκεί είναι
0: στη φίλη μου τη Δήμητρα.
3: Σε όλη την οικογένεια.
0: Στην Αναστασία.
3: Συγγενείς, φίλους.
2: Εκείνος είναι ο στρατιωτικός.
0: Ναι.
2: Φύλα τα σύνορα που λόγουμε για να περάνουμε εμείς καλά. Όσοι είναι Εστολική, Εύρω, αυτά, νησιά. Να στείλω και χαιρετίσματα τον φίλο τον Ιορδανίδη, τον Γιάννη από τη Λίμνο, αν μας ακούει. Που ήμασταν μαζί φαντάρι και ανταμώσαμε με τον αδερφό του. Αρωψικές σε ένα μουχαπέτ και τα είπαμε και στο χώρο στη Βασιλόπιτα της Ματσούκας. Αγαπητοί ακροατές, πάλι κοντά σας εντός ολίγου.
5: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
6: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ειδών του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι σοπεδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, αλλά όπως πάντα η εκπομπή μας δεν θα τελειώσει στις 9 η ώρα. Θα το πάμε μέχρι όσο πάει.
1: Θα δούμε, όσο αντέξουμε.
0: Λάζαρε ντόλες. Πάρ' το απάνεις. Ό,τι πεις εσύ θα είναι το σήμερα. Επειδή είσαι ο πρώτος,
1: καλό παιδί.
0: Ο πρώτος της χρονιάς. Είσαι και γουρλής.
1: Μπράβο.
0: Είσαι και ασιδράμα. Άλλο τον άλλο.
1: Δεν θέλω να το παρατραβήξουμε, θα κάτσουμε μέχρι τις 10:30.
0: Άντε καλά, ό,τι πεις εσύ. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ράδιο Ακρίτες και του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης που με εμπιστεύονται εδώ το χώρο του ραδιοφώνου.
1: Έτσι,
0: και μου δίνουν αυτήν απλόχειρα αυτήν την αίθουσα εδώ και τις ώρες εδώ μέσα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Μαρμαρίδη, τον Γιώργο, ο οποίος τώρα καλατσεύσε το τηλέφωνο και πολεμά να φτάει καρδούλα. Τι να σας πω, είναι ένα αστείο εδώ η φάση που ζούμε. Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
1: Κατάλαβα τι θα κάνει η καρδιά μου.
0: Αφού βλέπουμε και χαίρεται, ρε παιδί μου, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης, η Φωτεινή Μαρμαρίδου καλατσεύει με τον πατέρα να της το τηλέφωνο και στείλ μας τα χαιρετίας. Να είσαι καλά, πουλάκι μου. Απουσίες από την άλλη εβδομάδα θα γράφτω στο Τευτέρ. Άντε δικαιολογημένη εν.
1: Τι λοιπόν, είσαι γιατρός είσαι.
0: Επίσης να ευχαριστήσω τη Μελίνα την Πουρτουλίδου και τον φίλο τον Παναγιώτη του Ζαρογουλίδη που ετοιμάζουν. Είναι η ενδιάμεση.
1: Γεια σου,
0: ο ένας
1: Παναγιώτη.
0: Με τον άλλον. Και ετοιμάζουν τα αφίσας που βλέπετε, αγαπητοί φίλοι καλλιτέχνες.
1: Μας έχει βάλει και εμάς η αφίσα, Παναγιώτη.
0: Και όλα τα σποτάκια. Είναι εξαιρετικός, κάνει εξαιρετική δουλειά. Και είναι βέβαια έτσι να το πούμε και αυτό, είναι αφιλοκερός. Ό,τι βλέπετε σήμερα εδώ το πόντου άνασμα από ήχο, εικόνα, αφίσες και τα λοιπά και οι καλλιτέχνες είναι εδώ μέσα αφιλοκερδός. Τους ευχαριστώ για όλη αυτή την προσφορά στον ποντιακό χώρο. Και πριν να δώσουμε το λόγο στους μουσικούς, να στείλουμε και τα χαιρετίσματα των φίλων τον Τσαλουκίδη, τον Μπάμπη από τον Ευρωκόπη Δράμας που μας ακούει, ο οποίος στέλνει τα χαιρετίσματά του και αυτό στην παρέα μας. Να είσαι καλά, Μπάμπη.
2: Να είσαι καλά, Μπάμπη.
1: Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στην αδερφή του κουμπάρου μου, την Ελένη την Τζανασίδου.
0: Βεβαίως.
1: Την αδυναμία μου, πολλά φιλιά. Μας ακούει και αυτή. Και να ξεκινήσουμε τα γκύο, λες.
0: Με ό,τι θέλετε.
1: Άντας, ξεκινήσουμε. Έλα, κουμπάρε.

0: Τι ωραίο φινάλε έκανε το κουμπάρε.
1: Αυτό ήταν χρακ.
0: Ναι, αλλά έχουμε έκπληξη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, δεν τελειώνει η εκπομπή.
0: Δεν τελειώνει η εκπομπή, όχι.
1: Δεν τελειώνει. Καμία. Αυτό η εκπομπή και τελείται καμία.
0: Θα κάνουμε δύο λεπτά. Γιώργο,
1: δώσε μας
0: δύο λεπτάκια.
1: Εμάς εδώ να πούμε κάτι.
0: Παραμείνετε εδώ.
1: Έχεις
0: να
1: κάτι
0: πούμε κάτι.
1: Να αυτό το CD που κάνατε.
0: Αυτό που κάναμε, να πούμε μια κουβέντα δύο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι σήμερα, εν έτη 2026 πλέον, υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν ποντιακά με κεφαλαία γράμματα. Αυτό και μιλάω είναι, και για στίχο, μιλάω και για μουσική.
1: Η ελπίδα.
0: Εγώ, αφού μου δίνεις το βήμα τώρα, θα πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές. Αρχικά στον αδερφό μου που με αντέχει. Γιατί.
1: Ο τρανός ο αδερφός.
0: Γελάει. Ξέρει αυτός. Από πού να ξεκινήσω, να μην ξεχάσω κανέναν. Θα ξεκινήσω από τον κυριότερο, από το θείο του Μάκη τον Αθανασιάδη από την Αγιουρούπολη, που μου χάρισε στίχο σε ένα κομμάτι. Το άλμπουμ λέγεται Θεού Θέλεμαν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το τελειώσουμε ακόμα. Δυστυχώς.
1: Ακόμα και τέλεσε. Και τέλεσε. Εγώ σάρασα τελεμένο τον.
0: Είναι άλλα τρία κομμάτια και είναι και πάρα πολύ όμορφα.
1: Ωραία.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Πρώτα ο Θεός, δεν θα δώσω ημερομηνία γιατί πάντα δίνω ημερομηνία και δεν βγαίνω αληθινός. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, το Σάββατο Τζενεκίδη, την Κωνσταντίνα την Αβραμίδου, το Θεόφιλο το Δημητριάδη από τη Γερμανία, τον αδερφό μου τον Άλκη φυσικά, το Γιάννη τον Τζανασίδη που μου έδωσε μουσική, το Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, την αδυναμία μου από την Κατερίνη, τον Κώστα τον Καρακασίδη, το Χάρη τον αδερφό μου τον Κεφαλίδη. Αυτοί όλοι βάλαν το χέρι τους. Κάναμε κάποια κομμάτια. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Αν ξεχνάω, Άλκη, έλα τώρα να μου το πεις. Το Γιώργο τον Μπακάλι, φυσικά, για αυτή την ωραία ηχοληψία που μας έκανε, για αυτή τη δουλειά. Προς το παρόν υπάρχουμε μόνο στο YouTube. Το άλμπουμ λέγεται Θεού Θέλεμαν.
1: Οπότε όσοι μας ακούνε.
0: Όσοι μας ακούνε μπορούν να μπουν εκεί να μας ακούσουν.
1: Να το απολαύσουν. Πατήσουν like, να κάνουν αυτά τα subscribe.
0: Subscribe.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Εντάξει, μας βρίσκουν από τα.
1: Μην γελάς, ρε.
0: Ο Φώτης είναι 25 χρονών. Άμον.
1: Εγώ καμία κένευα μεταδά την τεχνολογία να φτάω. Α, τώρα χτε θα τα κεφτάω και live. Κατάλαβες, του είναι τεραπές.
0: Ναι,
1: ο Μαρμαρίδης λέει πίσω, λέει TikTok.
0: Επίσης θέλω, TikTok να πω, αυτά, επίσης θέλω να πω ότι ο Μιχάλης ο Τσανασίδης έχει κάνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Το Αυλών Έμπνευσης. Παίξαμε κάποια κομμάτια από εκείνο το δίσκο. Είναι ένας δίσκος 22 σκοπή. Κάποιοι είναι παραδοσιακοί, κάποιοι είναι γραμμένοι από τον Γιάννη, κάποιοι είναι από τον αδερφό του. Έχει στίχο από, πάλι από νέους ανθρώπους που γράφουν ποντιακά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί τη σήμερα ημέρα.
1: Έχουμε αυτήν την ανεύζυγον ελπίδα.
0: Μπράβο.
1: Σαν μιλέτε έτσι όπως είμαστε εμείς οι πόντι. Δηλαδή κάπου εκεί που πάει να χάτε κάτι είναι. Κάτι.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχοι.
1: Εμείς λέμε,
0: σήμερα ημέρα.
1: Πρόσεξε τώρα, εμείς λέμε την πλευρά τη δικιά μας που πολλοί μπορεί να πούνε έχετε κι εσείς εκεί, όλα με τα παραδοσιακά. Και... Εντάξει, ναι. Ορίστε. Παραδοσιακά στο ύφος. Στη μελωδία, ναι. Στο στίχο υπάρχουν, μπορούν να γίνουν. Θέληση πρέπει να υπάρχει. Εγώ εκεί το εστιάζω. Τώρα εγώ βλέπω ότι αυτά τα παιδιά που μου ανέφερες και δεν θα πω κάτι άλλο, να το κλείσουμε για να πάμε στη μουσική.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τα παιδιά που μου ανέφερες είναι γαλουχημένα και είναι μέσα στο χώρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βαφτισμένα θα πω, ποντιακά. Οπότε το αποτέλεσμα θα ήταν και λογικό. Αφού πήραν απόφαση και ασχολούνται, μπράβο.
0: Εγώ νιώθω τυχερός που είναι και φίλοι μου πλέον. Έχουμε γίνει και σαν, είμαστε σαν οικογένεια. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο πριν ξεκινήσουμε. Έτσι σαν. Το βασικό είναι όταν πέφτουμε για ύπνο το βράδυ, τάσου να έχουμε το μυαλό μας ήσυχο. Ο καθένας κάνει αυτό που καταλαβαίνει. Αυτό που θέλει, εκεί που θέλει οδεύει, σε εκείνον τον δρόμο που περπατάει.
1: Σίγουρα, ναι, αυτά είναι ελεύθερα. Τα
0: έτσι
1: μονοπάτια
0: ακριβώς.
1: Είναι ελεύθερα.
0: Ο καθένας παίρνει τον δρόμο που θέλει αυτός. Να πούμε γι' αυτό εδώ το όργανο.
1: Μισό δευτερόλεπτο πριν παίξουμε μουσική.
0: Ναι.
1: Θα αποφωνήσουμε μετά στο τέλος, αφού μπει μέσα και ο Άλκης.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Οργατζίδου τη Δέσποινα, που μας στέλνει μήνυμα. Έργεψα ο σήμερον, καλή χρονιά πάντα και του χρόνου. Να είστε καλά και να μας χαρίζετε όμορφες ραδιοφωνικές παραδοσιακές στιγμές. Ο φίλος επίσης ο Νίκος ο Τσολερίδης μας εύχεται καλή χρονιά και καλή εκπομπή. Το 2026 τάσο να είναι γεμάτο μουχαπέτια με υγεία.
0: Λοιπόν, στο Μουσταφά να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα το φίλο μου την Τραπεζούντα.
1: Γεια σου Μουσταφά.
0: Εχθές μιλήσαμε μαζί. Χαλόπουλος. Γεια σου Μουσταφά, λελεύωσε.
1: Τρώω, λέει, ταψίας, πασάκα.
0: Εγώ πατεσά τρώω.
1: Μετέμορφα τα τραγωδίας. Να είσαι καλά. Και εκεί πολλά. Όσους έχεις, πάτα, πέατσας, πατούνε λοιπόν του Άννας μας στο Instagram και να λέπνε μας.
0: Είναι ένα παιδί που γνώρισα στην Τραπεζούντα τον Αύγουστο. Και είναι πλέον στην Ελλάδα, εδώ είναι.
1: Α, είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον κάλεσες να έρθει να τον δούμε.
0: Την επόμενη φορά.
1: Την άλλη φορά. Μουσταφά, αναμένουμε σε. Λοιπόν, για πες τώρα.
0: Θα ακούσουμε ένα. Καλά, θα ακούσουμε ένα όργανο που δεν ακούγεται.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Για 35. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν

0: Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Λοιπόν, για πες τώρα.
2: Θα ακούσουμε ένα, θα ακούσουμε ένα όργανο που δεν ακούγεται πολύ.
1: Δεν ακούγεται γιατί?
2: Δεν ακούγεται πολύ τη σήμερα ημέρα.
1: Παίζει το καλά ο Μιχάλης.
2: Όχι, δεν ακούγεται ενώ. Δεν το ακούει ο κόσμος πολύ γιατί λείπει. Δεν έχουμε καταρχάς οργανωπαίκτες αρκετούς.
1: Έχουμε. Έχουμε 4, 5, 6, 7 έχουμε, αλλά εκεί η μαγιά είναι το προζύμι να τίνει. Λοιπόν.
2: Θα παίξουμε λίγο ζουρνά.
1: Και τι ήταν η ζουρνά? Ήταν ένα όργανο πνευστό το οποίο το είχαν σε όλο τον Πόντο, σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο λειτουργούσε από τα αρχαία χρόνια. Πες μας τα λίγο, Μιχάλη, πες τα μας εσύ να μην τα λέω εγώ. Πες έτσι επιγραμματικά. Να μην πούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Το υπόσχεσαι, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Θα φέρουμε 2-3 φίλους που παίζουν. Το υπόσχομαι εγώ. Εννοείται έχει παίξει. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Παρεμβαίνει ο φίλος ο Μαρμαρίδης και καλά κάνει. Για το ζουρνά εδώ με αγαπημένους φίλους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και στηρίζουν την εκπομπή και το ραδιόφωνο και την παράδοση, και θα τους διαθέσουμε ένα χρόνο, μια εκπομπή ολόκληρη, να αναπτύξουμε τα θέματα περί ζουρνά, ένα όργανο το οποίο είναι οξύ, και πάμε να τα ακούσουμε.
3: Και αν γίνει και σύντομα, ίσως υπάρχει και ένας τελευταίος που παίζει ένα άλλο ζουρνά, ένα άλλο ύφος. Ίσως θα μπορούσαμε να τον έχουμε.
1: Θα το δούμε αυτό μαζί και θα το ρυθμίσουμε. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Χώρος υπάρχει, χρόνος, όρεξη, εδώ είμαστε.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Άιντε.

στο μπλα.

Ό,τι φέγγει το κουρσού πουλόπο με σεγκατό. Αν θα λες το γιο πουλί, σύρον την ψημε πάρτο. Αν θα λες το γιο πουλί, σύρον την ψημε πάρτο.

0: Φου! Εκόπεν τον Εφέσης. Πάρα πολύ όμορφα το παίξιμο τη Ζουρνάς και εσύ εκεί.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει πολύ.
1: Να χαρώ.
0: Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Είναι ένα όργανο, όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, το οποίο το πήραν στα χέρια τους νέα παιδιά πλέον. Και θα το πιστεύω ότι θα το δούμε στο μέλλον να μπαίνει ξανά στον ποντιακό χώρο και να κερδίσει τη θέση που του ανήκει, γιατί είναι ένα όργανο με μεγάλη ιστορία.
2: Ό,τι λιγότερο θα χαθεί, τόσο περισσότερο θα αντέξουμε. Όσα λιγότερα χαθούνε.
0: Είναι μεγάλες οι κουβέντες, είναι πολλές οι κουβέντες. Ναι. Έχουν χαθεί πολλές καταγραφές, έχουν χαθεί υλικά της πρώτης, από ανθρώπους πρώτης γενιάς.
2: Κάποιοι δεν καταγράφηκαν.
0: Δεν καταγράφηκαν, είτε καταγράφηκαν και χάθηκαν, δεν έφτασαν στα σωστά χέρια. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε Λάζαρε.
2: Κάποιοι δεν δίνουν τις καταγραφές που
0: έχουν χάσει. Κάποιοι δεν δίνουν τις καταγραφές. Ατόπα εν, βέβαια, ατόπα εν. Και δυστυχώς. Ναι. Πάτα πάνω τώρα, εδώ θα φτάμε. Δεν, και μπορούμε να φτάμε. Ανθρώπινες βουλές είναι αυτές και.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι σου είπα, ο καθένας.
0: Ναι,
2: το θέμα είναι
0: καθένας,
2: το βράδυ να κοιμάται ήσυχος.
0: Ο καθένας παίρνει τη στράτα που
2: ακριβώς
0: νουνίζει και πάει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμείς τα στράτα σε μου νομίζω 5-10 νομάτι. 25-30 ενταμώθαν.
2: Α, όχι.
0: Και πάμε. Όσο μπορούμε, πάμε. Και όσο μας επιτρέπει ο Θεόν. Ευχής έργο είναι να ξανανταμώσουμε, έτσι, παιδιά.
2: Ναι.
0: Κούξον τον Άλκη να έρθε.
2: Άλκη, έλα μέσα.
0: Για να κάνω την αποφώνηση. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς σας δώσαμε και μια υπόσχεση, έτσι.
0: Τέρεν, άλλο... μη δεις με υποσχέσεις, μάνα.
2: Αλλά τι είπαμε, έχουμε κι άλλο ζευγάρι να φέρουμε εδώ.
0: Πολλά ζευγάρια έχουμε να φέρουμε. Μη στεναχωριέσαι.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Έρθα κι εγώ.
0: Έλα πες. Ο τρανόντι.
3: Κάτι για υποσχέσεις ακούστηκε να φύγω.
0: Έλα. Έδωσε, λέει, μια υπόσχεση, όχι, αλλά δεν την κράτησε.
2: Όχι αυτό. Μιλάει ψέματα, ρε. Μα στον δρόμο. Δύο ώρε θα του ταξιδεύουμε. Θα οδηγάει κιόλα, δεν είναι τίποτα. Μα πάει στην Καβάλα.
0: Μπα.
2: Στην Δράμα πρέπει να
0: πάει. Στην Καβάλα το δουλεύει.
2: Ξέρω εγώ, πάμε να σε αφήσει εκεί.
0: Να έρθω.
3: Σπορία από σπίτι, παιδιά, που με το Γιάννη να στείλει.
0: Λοιπόν, σα ευχαριστώ που ήσασταν όλοι εδώ.
3: Εμεί ευχαριστούμε. Για την
0: όμορφη
3: παρέα.
0: Πρώτα.
2: Τάσο, να κρατάτε θερμοπύλε, εγώ θα πω. Αυτό που κάνεις το ξαναείπα, θα σου ξαναπώ και δεν το
3: είναι,
2: λέω έτσι.
3: Αυτό που κάνει είναι πόντου άνασμα.
2: Μπράβο. Ναι.
3: Νομίζω.
2: Δεν μπορούσε να βρει καλύτερο. Δεν ξέρω ποιο τον βρήκε τον τίτλο τη εκπομπή. Αυτό. Ο Τάσος. Εντάξει. Ναι.
0: Να κάνω και μια εκπομπή για αυτό. Όχι, δεν θα κάνω. Θα το πω τώρα. Λοιπόν, το πόντου άνασμα το έβαλα εγώ.
2: Ναι. Και πολύ καλά έκανε.
0: Το βάφτισα εγώ.
2: Και πολύ καλά έκανε.
0: Και γιατί το βάφτισε έτσι. Γιατί είπα Ακρίτες του Πόντου, κάτι να έχει από το Ακρίτες του Πόντου σαν εκπομπή. Ναι. Και να...
3: ένα ραδιόφωνο, μια ιστορία.
0: Και να το πούμε Πόντου, να έχει το Πόντου μέσα. Ναι, Πόντου, ναι. Τι όμως, Πόντου.
2: Τι, κάτι.
0: Πόντου τραγωδίας, όχι. Πόντου αυτό.
3: Καϊτέδες.
0: Πόντου καϊτέδες, ναι,
2: κάτι
0: εκεί,
2: πιο βαθύ.
0: Εκεί ήταν,
2: ναι,
0: το.
3: Βαθύ και με μέλλον.
0: Και το είπα άνασμαν. Για να παίρνουμε έναν άνασμαν εμείς και να. Να παίρνει και ο κόσμος ένα άνασμαν. Εμένα σήμερα ενεπάγαν το τίαμ, να ξέρετε. Να είστε καλά.
2: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα. Αγάπη έχουμε, ο κόσμος μας αγαπάει.
2: Εγώ θα πω υπομονή στο Μαρμαρίδη.
0: Ο Μαρμαρίδη σύρετα. Ο Μαρμαρίδη σύρετα όλα. Αλλά.
2: Κερνάει σήμερα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Κερδίζει
0: ο Πάολο. Χαρά.
3: 1-2-4 είπαμε.
2: Ναι. Τίποτα, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά,
2: παιδιά. Πλάκα, να είστε γεροί.
0: Και εσείς
2: για αυτό
0: ό,τι
2: το εγχείρημά σας. Και εσείς μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που αναφέραμε πριν. Δίνετε ένα, βάζετε κι εσείς ένα λιθαράκι. Όπως και εμείς προσπαθούμε όλοι, αλλά βάζετε κι εσείς ένα λιθαράκι.
0: Το παζλ θέλει πολλά κομμάτια. Μοναχώς εγώ, ούτε
2: θέλει...
0: εγώ μπορούσα να κάνω εκπομπή μοναχώς, ούτε εσείς. Και εσείς πρέπει να βγείτε πλέον, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Είναι ωραία τα ίντερνετ και αυτά και όλα τα μέσα τα καινούρια. Έτσι, τα κινητά και τα βίντεο. Και... αλλά νομίζω η επαφή του ραδιοφώνου, αυτό, τα μηνύματα, τα τηλέφωνα είναι
2: την...
0: άλλο. Έρχονται κοντά μας. Εγώ τους νιώθω κοντά μου, αυτούς που μας ακούνε. Πέραν τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ και τους ευχαριστώ πάλι. Έτσι, το Γιώργο, το Ζόγα και τα ποντουανασματάκια μου, το Χάμπο.
2: Ποντουανασματάκια, ωραίο.
0: Βέβαια, αφού είναι τα μωρά μου αυτά.
2: Ξέρεις τι θα ήθελα.
0: Για πες.
2: Δεν το λέω για. Θα ήθελα, ας πούμε, τώρα στο ραδιόφωνο όντως να ακούσει πολλοί κόσμοι, να ακούει πολλοί κόσμοι στο ραδιόφωνο. Και να μην χρειάζεται να κάνεις live στο Facebook ή στο Instagram για να σε δούνε.
0: Το Facebook που λες,
2: είναι,
0: ναι,
2: μια, είναι, μια,
0: είναι και αυτό ένα.
2: Δηλαδή, το ραδιόφωνο σαν ραδιόφωνο έχει μια ομορφιά.
3: Έχει τη χάρη
2: του. Που ακούς μόνο τη μου φωνή.
0: Να σε πω γιατί κάνω το live.
2: Όχι, δεν το λέω για ποιο λόγο γίνεται, ναι, το live. Αλλά θα ήθελα ιδανικά. Ναι. Δεν το λέω γιατί, για να μην κάνεις.
3: Η παλιά αγνή επαφή του.
2: Αυτή η επαφή που δεν ήξερες ο άλλος από πίσω από το ραδιόφωνο ποιος είναι. Άλλη μαγεία.
0: Ναι, ας πούμε, εμένα,
2: εμείς μεγαλώσαμε με ράδιο, γι' αυτό το λέω.
0: Τον εαυτό μου και βγάζω, εσάς βγάζω.
2: Μπράβο.
0: Τώρα λένε, α, τόσο ένα έτσι ξανθός, ψηλό.
2: Ναι. Έτσι λένε, έτσι λένε.
0: Αδύνατος.
2: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή. Είναι κάτι πιο σε εισαγωγικά ρομαντικό.
0: Ναι, εμείς το, τουλάχιστον εγώ το ζήσα του ράδιο ακρίτες που τα ακούγαμε.
2: Ψάχναμε να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο, μέσα σαν παιδιά.
0: Μικρή, ναι.
2: Πώς μπορεί να μοιάζει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, άμα ξεκινήσουμε δεν θα σταματήσουμε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια κουβέντα που κυτελείται.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Άροψε, έμαθα και κάτι που δεν το ήξερα.
2: Τι?
0: Το οποίο θα γίνει μάλλον στο μέλλον, στα 50 χρόνια του Συλλόγου, θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό. Παλιότερα στην περιοχή δεν υπήρχαν ούτε ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης, ναι, ούτε Ένωση Ποντίου Πολύχνης. Υπήρχε ένα σύλλογος ο οποίος λεγόταν Αετή του Πόντου.
2: Αυτό δεν το ήξερα το.
0: Πού να το ξέρεις. Αυτά είναι.
2: Άντε.
0: Βαθιά, βαθιά νερά και πώς γεννέται που λες. Όλα έχουν μια ιστορία. Πώς γεννέθεν το Πόντο Άνασμα.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς γεννέθανε.
3: Άρα το ψάξες.
0: Όχι, δεν το ψάξα. Τυχαία βγήκε μπροστά μου.
3: Μάλιστα.
0: Λέω, και τα τυχαία είναι τα καλύτερα. Αυτά που σερβίρονται δωρεάν και ελεύθερα είναι τα καλύτερα.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Καλή χρονιά. Αρχή είναι ακόμα.
3: Υγεία σε όλους.
0: Έτσι.
2: Υγεία, παιδιά.
0: Υγεία για να μπορούμε να φτάμε.
3: Πάντα κατανοούν καρδία.
0: Σας ευχαριστούμε όλους. Καλλιτέχνες, ακροατές, παρόντες. Θα ανανεώσουμε λοιπόν την.
2: Εγώ ευχαριστώ τα παιδιά που με ένα τηλέφωνο δεν είπε κανένας τίποτα. Ήρθανε, ακολουθήσανε.
4: Εμείς ευχαριστούμε για το κάλεσμα.
0: Φώτη, Μιχάλη, Άλκη, Λάζαρε, η πόρτα ανοιχτή.
3: Γεια σου, Γιώργη.
0: Σας ευχαριστώ.
4: Με υγεία πολλά.
0: Πάντα αυτό, η σάλα
2: με κάτι χρωστάς εσύ, αλλά θα πούμε κάτι βγαίνει μετά.
0: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ας όλα έχουμε.
2: Οργάνωση θέλει.
3: Χρωστώ και εκεί, χρωστώ.
2: Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Αγαπητοί ακροατές, η επανάληψη της εκπομπής μας θα είναι όπως πάντα κάθε Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι, 1 με 3.30 εκείνη την ώρα. Άμα είστε σπίτι, εννοείται βάζετε το ραδιόφωνο σας. Και ως ήθιστε, ο φίλος ο Μαρμαρίδης θα σκόνγει την εκπομπή στο YouTube ολόκληρη.
2: Όλους διόλου πέρας πέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ατού έτον για ο σήμερον η πρώτη εκπομπή του Πόντου Άνασμα. Να είστε όλοι καλά. Η Παναία με τεσάς.
2: Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα.
3: Καλό βράδυ.
5: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ιωνά. Έλα, λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
7: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Που στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα χιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα χιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
7: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

συντεφορείτε. Χατήρτη Περιστέρας. Ελέγω σας εγώ, αλλά έτσι έμορφα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ραδιοακρίτες 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.